0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Σομιάτης Γιώργος. Γιώργος Παντελίδης Drops. Jazz music θέλω σε σένα. Μαέστρος Μασάκης Γεωργιάδης.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 17 Ιουνίου. Μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών. Μουσικό εργαστήριο Ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίον Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίον Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου, παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του, Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη

0: Εκπαιδευτικό τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή, παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
1: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
0: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα, Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο, Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα, Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
4: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
5: Λάζαρος!
4: Ντο λες βρε ο Κνέα!
5: Λάζαρος είπα σε!
4: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας?
5: Γιο, τι μαρίτσας! Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου, τραπέζε καρέκλας και φως επά.
4: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.

Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: Ήπειρους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών. Μουσικό εργαστήρι Ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ, Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού, Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό.

Κυριακό Γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
6: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ελώνα! Ελλάς λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξάν.
0: Έβρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λιράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
0: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
3: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου. Μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Ποντουάνασμα. Συντονιστείτε.
0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιαγένεια των Ακριτών. Σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο

0: σταθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
1: Τώρα
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάθης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 17 Ιουνίου. Μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα. Συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των Ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ.

0: Ξάμπιν στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
1: Λάζαρος!
0: Ντο λες βρε ο Κνέα!
1: Λάζαρος είπασε!
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
1: Γιοκ! Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος, ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων, χωρί πανηγύρια γάμη, εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα, ακόμη λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα, Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Ήλιος 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Κύκλου, 5η 25 Ιουνίου, παιδικό χορευτικό Ακριτών, μουσικό εργαστήριο Ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων Ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
6: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου, ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 8.

0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akrites.gr.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
0: Βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα. Ζάντε Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
3: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του ποντιακού χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
4: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
5: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
4: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
5: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
4: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 21ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 21ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.

0: 6-9-8-91 και 6-9-78-55-32-86.
1: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
0: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 21ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 21ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίον Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
0: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα. Ζάντε Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
3: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310 667 891 και 6978 5532 86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
4: εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα, Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
4: Με αγάπη για τη διάσωση της πλούσιας μουσικής μας παράδοσης, οι Ακρίτες του Πόντου διατηρούν στους κόλπους του Συλλόγου παραδοσιακή ποντιακή χοροδία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Μιχάλη Καλιοντζίδη. Οι πρόβες πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ στον χώρο των Ακριτών, Τύριο Α, Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, απέναντι από το Δημαρχείο στη Σταυρούπολη. Χοροδία των Ακριτών του Πόντου. Ένα φωνητικό σύνολο που δίνει πνοή στο δημοτικό ποντιακό τραγούδι και το κρατάει ζωντανό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 667 89.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ραδιοακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
2: Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Ήπειρος 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
4: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

σα θα χτίζω λαϊστεράν. Να έρτε και λαϊσκέτε μόνοι περίστεραν. Να έρτε και λαϊσκέτε μόνοι περίστεραν.

Ei το σπίτι να τσάγγε ξέρετε, εν σορμήν περάγγε καέν. Το σπίτι να τσάγγε ξέρετε, εν σορμήν περάγγε καέν. Πάει κέρτεση κυρουέθε, σαν ντρουάτς και νεπάεν. Πάει κέρτεση κυρουέθε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
0: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
3: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα. Τετάρτη 17 Ιουνίου μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Ποντουάνασμα, συντονιστείτε.
0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του ποντιακού χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
4: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
0: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
4: Τώρα
0: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
4: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
3: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
4: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
3: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
7: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-667-891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
2: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
7: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
2: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

χορός Κότσαρη. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας θυμήσατε. Να είστε καλά. Ο Θεός να δώσει και να ξανααντιμετωπίσουμε. Καλό ξημέρωμα.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα, Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η-25η Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονία Στράκης.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: Σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM.
2: Και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες. 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Ζώνα! Έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι? Πού για σουβλάκι?
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού? Για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί?
5: Είναι για σουβλάκι. Είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
0: Λάζαρος.
1: Ντο λες βρε οκνέα.
0: Λάζαρος είπασε.
1: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
0: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζα και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα. Και θα φέρ και εγώ μούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
6: Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή

η χοροδία των Ακριτών και βυζαντινή χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ραδιοακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, καλησπέρα σας. Σήμερα Τετάρτη 17 τη Κερασινού και φιλοξενούμε τον μεγάλο καλλιτέχνη με το όνομα Μιχάλη Καλλιοτζίδη. Αγαπητέ Μιχάλη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκαμε, τα χαιρετίσματα μου και στους φίλους ακροατές και ακροάτισες.
0: Ο Μιχάλης ο Καλλιοτζίδης, για όσους είχανε τη χαρά να μας παρακολουθήσουν από την αρχή των εκπομπών του Πόντου Άνασμα, είναι ο άνθρωπος που προσφέρθηκε αυτοβούλος και ήρθε δεύτερος στην εκπομπή μου, τότε σαν νέος, τον οποίο τον ευχαριστώ και για τότε τη στήριξη και την αγάπη που μου έδειξε, αλλά και για σήμερα που είναι εδώ, στηρίζει το Πόντου Άνασμα, στηρίζει το Ράδιο Ακρίτες, στηρίζει το Σύλλογο Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου. Οφείλω να δώσω και τα ευχαριστήρια από το Δέλτα Σίγμα, έτσι.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Και αγαπητέ Μιχάλη, ένεκα ακριτικού κύκλου και δοθήσεις της ευκαιρίας, θα παρουσιάσουμε και το πρόγραμμα που θα έχεις τη χαρά να φιλοξενήσεις και εσύ, να μας πεις μερικά λόγια για αυτή την εκδήλωση, πώς γεννήθηκε το όλο σχέδιο και η υλοποίηση και τα λοιπά. Πάμε να δούμε λίγο εντάχει το προφίλ αυτού του ανθρώπου. Ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου του 1960 στο Διπόταμο Καβάλας. Οι γονείς του ήταν και ιδιοποντιακής καταγωγής. Ο πατέρας του Χρήστος, με καταγωγή από το χωριό Κοσμά της Ματσούκας, ήταν ψάλτης και εγκαταστάθηκε στο Διπόταμο το 1922. Η μητέρα του Ανατολή γεννήθηκε στην Ελλάδα και είχε καταγωγή από την Κρόμνη και την Σερίενα. Σε ηλικία 6 ετών άκουσε για πρώτη φορά ποντιακή μουσική από τον ονό της αδερφής του Γιάννη Γεωργιάδη, ο οποίος έπαιζε αγγείο, τουλούμ. Κάτω από την καρυδιά του σπιτιού παίζαμε με τα τενεκεδάκια της κονσέρβας, κάναμε παιχνίδια, όταν ξαφνικά άκουσα έναν ήχο πολύ μυστήριο και πετάχτηκα. Άρχισα να κοιτάω τριγύρω για να βρω από που ερχόταν. Εντόπισα ότι ερχόταν από το σπίτι της αδερφής μου, από τον ονό της, και αμέσως άφησα το παιχνίδι και πήγα βολίδα εκεί. Ήταν το αγγείο του Λουμ που έπαιζε και τον κοιτούσα. Όταν κάποια στιγμή σταμάτησε, του είπα «Νονό, δεν θα παίξεις άλλο». Γέλασε. Αυτό ήταν το πρώτο άκουσμα που είχα και το θυμάμαι χαρακτηριστικά, διότι παράτησα κατευθείαν το παιχνίδι για να πάω εκεί. Φαντάζομαι...
1: Σαν να το βλέπω τώρα.
0: Το κάνω εικόνα κι εγώ, Μιχάλη.
1: Σαν να το βλέπω τώρα και με συγκινεί, γιατί αγαπημένο μου Τάσο, ήταν ένα χωριό θρύλος και είναι το χωριό μου, γιατί έζησα έντονα την πρώτη γενιά όπου και ο πατέρας μου συγχωρεμένος ήρθε από την πατρίδα. Παντρεύτηκε μεγάλος ηλικία, γι' αυτό και εγώ είμαι γόνος δεύτερης γενιάς. Αν παντρευόταν νέος δεν θα ζούσα. Ήταν μόνο 95 κάτω χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις. Και όλη αυτή η εικόνα, τώρα που το ανέφερες, πέρασε έτσι από το μυαλό μου σαν να είναι τώρα. Σαν να είναι τώρα.
0: Και από εκεί και ύστερα παίρνεις δηλαδή από αυτή την μουσική, από αυτό το παίξιμο εκεί από τον δεξάμενο, όπως λέγανε οι παλιοί, ναι, τον νονό,
1: έχεις
0: το ερέθισμα.

0: Ξαφνικά, μάλλον το αναζητά ο οργανισμός του.
1: Ναι, γιατί μετά από κάνα χρόνο δύο παντρευόταν μια χωριανή μας και αυτή είχαν φέρει ο Στέφανος συγχωρημένος Βέζη πλέον, της Χρυσούλας ο Άνδρας Καλανταρίδου. Ήταν από τη Χρυσούπολη στα χωριά, δεν θυμάμαι ποιο, και είχε φέρει ούτια, βιολιά και τέτοια. Ήταν
0: ορχήστρα.
1: Ναι, πού να τους καραμαλίσει ήταν αυτός. Και κρύφτηκα πάνω σε ένα βράχο που είχε και κάσιο, ξέρεις, καφούλια λέμε, θάμπος. Για να μην με δει κανένας, για να μην φύγω, να μην ψάξουν. Και κάποια στιγμή, κατά τη μία ώρα, ο Λάλος να έρθει εδώ μπροστά στην πίστα που χορεύουν. Φώναζε αυτός, εγώ πού να βγω, από εκεί ήταν τη μάνα μου, τη συγχωρεμένη. Λέω, το ξύλο που θα βγω της αρκούδας, ανε, λέω, τώρα τι θα κάνω. Κάποια στιγμή φώναξαν, βγήκα έξω, λέω, μάμα εδώ είμαι, τον ουρανός, λέει, τσόλα. Και με αρχίζει το κυνήγι. Εγώ πήγα σπίτι, πρόλαβα, ήταν ο πατέρας μου, ας το παιδί σου, είπε ο πατέρας. Αυτή ήταν η δεύτερη έντονη, ας το πω έτσι, εμπειρία, το παιδί, πολύ παιδικό μου χρόνο.
0: Και είχες και σε ένα καφενείο εκεί, από ό,τι βλέπω στο βιογραφικό.
1: Α, του Τσεκμέ το καφενείο,
0: του
1: άλλη
0: ιστορία. Του καφενείο,
1: το 69,
0: όπου είδες μια λίρα στον τοίχο και ήθελες να παίξεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Είπα τον Παρπατάσο, το Θεοφυλακτίδη, ελαφρύ το χώμα του γείτονας της πατρίδας άνθρωπος. Λέω, δύο δώμα την Κεμεντζή, εγώ ξέρω να παίζω. Ξέρεις! Κατεβάζει, λέει μου, δεν είναι πού να παίξω, δεν ήξερα. Παίρνω αυτό, άρχισε και παίζει, θείο, εσύ παίζεις, κάτι αυτά. Λέω, δώσ' το σήμερα και αύριο το φέρω, λέω, να μάθω. Σκότω μας ο Τσεκμές, με τις φράσεις σαν τώρα. Λέει, πού να λέει να δούμε την Κεμεντζή, λέει, θα έρθει το βράδυ. Δεν με έδωσε. Εκείνο ήταν και μετά, από λίγο καιρό, κανένα 1,5 χρόνο, έφυγα, πήγα στη Δράμα στο Ίδρυμα, χάθηκα από τον περιβάλλοντα χώρο. Αλλά το 1974 έγινε ένα σκηνικό, δεν θα το αναφέρω τώρα, όμορφο σκηνικό με ένα παιδί που έζαν μπάλα και στη Δράμα στο γήπεδο του Ορφανοτροφείου. Έρχονταν έξω από το Ίδρυμα και τα παιδιά και κάνανε ομάδες και παίζανε.
0: Ναι.
1: Και έγινε μια συζήτηση και μου το ξαναθύμιζε. Έχω λίρα, ξέρεις να παίζεις λίρα. Λέω, ξέρω, αυθόρμητα τον είπα εγώ. Ας σε φέρω αύριο το δοκιμάσεις. Εγώ την άλλη μέρα έφαγα, πήγα να διακοπές Χριστουγέννων στο χωριό. Λέω, σιγά με βρει, αλλά θα ψάξω να βρω οπωσδήποτε λίρα. Λέω, να παίξω κάτι, λέω, πώς θα το κάνω. Αυγετίδης, ο Θόδωρος αδερφός του, αυτός ήταν ο Αυγήτος, μικροτόνωμα. Λοιπόν, τέλος πάντων και είναι η ιστορία με την που με βρήκα λίρα στο χωριό. Ο Ευστάθιος, ο Λαζαρίδης, ο Τασίκος κατά κόρον, να βρει το χώμα του, αυτός με άλλοι άνθρωποι, με έδωσε μια καμένη λίρα, μου βάλε χορδές από σύρματα, πήγα από τη φορά τα πήρα τσάρια του Κουστάκη, του αδερφού μου τον Νουνό, με είπε πως θα τα κάνω, τα πλύνω, να τα δέσω από τις άκρες, με σαπούνι το πράσινο τότε τρεις φορές, τα στέμνουσα, με την άλλη μέρα του τα πήγα, μου έκανε το δοξάρι, μου κούρτισε τη λίρα και έξω από το χωριό έφυγα και πήγα στο σπίτι το βράδυ, χώρεσα το κόνιαλι και τα μαλλιά μπέσπρινα. Ναι. Και είχα μεγάλη χαρά και ο πατέρας μου προηγούμενος, μυστήρι είναι με το διάολο, ξέρω, ήταν ψάλτης, λέω, τι φύση, αδερφού. Ας το μωρό να πες, έλεγε η μάνα μου. Και πήγα στη Χάτα Δράμα και πήγαινε μια ολόκληρη ιστορία, είναι ένας...
0: Στη Δράμα δηλαδή, έχεις περάσει τα εφηβικά σου χρόνια δηλαδή.
1: Βέβαια,
0: ναι. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και... Πότε τυχαίνει να γίνει αυτή η μεγάλη μετάβασή σου και γνωριμία με τον αείμνηστο Χρύσανθο?
1: Και αυτό είναι...
0: Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα πει ο Μιχάλης για να καταλάβετε, αγαπητοί ακροατές, ότι ένα παιδί από ένα χωριό, όταν θέλει, πείτε το άστρο του είναι, το ταλέντο του είναι, η ευκαιρία είναι. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα πορείας ανθρώπου ο οποίος φτωχός. Έτσι.
1: 10 δραχμές στα Χριστούγεννα και 10 το πάξι, έστειλε η γιαγιά μου συγχωρεμένη. Αυτά ήταν τα χρήματα που είχαμε όλο τον χρόνο.
0: Έτσι. Παρ' όλα αυτά, μέσα από εκείνη τη φτώχεια και την προσφυγιά, καταφέρει να είναι σήμερα ο μεγάλος δάσκαλος ποντιακής λύρας Μιχάλης Καλιουτζίδης. Πες μας λίγο εκεί για τη γνωριμία με τον Χρύσανθο, αυτή την ευκαιρία.
1: Καταρχήν Το 78 έρχεται ο χρόνος της Αμανατίδης με τον Παναγιώτη τον Αποστολίδη Λιέρα Αριστερόχερας. Στο κέντρο που έπαιζα στον Αμυγδαλαιώνα, στο Πατήμ τη Καβάλας. Το είχε ο χωριανός μου, ο Ιωσήφ Πιτρίδης. Και ήρθε το λεωφορείο, Κυριακή ήταν, δεν είχαμε και κόσμο, 2-3 παρέες. Μπαίνει το λεωφορείο μέσα, έρχεται η σύζυγος του Ικούλα, λέει Μιχαλάκη, από τι θέλει να παίζνε, λέει. Παίζνε και με ζέρι, λέει, ας έρχονταν, ποιος είναι, λέω. Ο Χρόνης και ο Παναγιώτης. Τους βάζω πάνω που παίζουν, λέω, η λίρα μου αριστερά, έχει σήμερα, αλλά παίζω με τη λίρα κανονικά. Λέω, παίξε με τη δικιά μου, θα σε βολεύει. Θα παίξω. Και έπαιξαν τα παιδιά. Καμιά ώρα χόρευαν εκεί, γέμισε το μαγαζί με το λεωφορείο και αυτά με τον κόσμο τους. Κάνανε, ας το πω έτσι, την καρδιά του ανθρώπων που είχαν μαζί τη συνοδεία. Κάποιοι πάνε κάτι μου, τρέχω, τους λέω, παίξτε, παίξτε κι άλλο. Λέω, όχι, βρε, παίξτε κι άλλο, τους λέω. Ευκαιρία ψάχνα κι εγώ εκεί. Mm-hmm. Με έναν drums, Τάσο μου, οι παλιά τα ξέρουνε, βγάζαμε από τις 9 μέχρι τις 8 το πρωί, 7 όλη τη βραδιά. Δεν υπήρχε διάλειμμα ούτε αρμόνια, ούτε μπουζούκια, τίποτα.
0: Μόνο λίρα.
1: Μόνο λίρα, ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή σταμάτησε, μου λέει, θέλω Μιχαλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ ο Χρόνης. Αυτή είναι η διεύθυνση σου στην Αθήνα, λέω, πότε κατεβείς, αρθείς να με βρεις. Και θυμάμαι το ημερολόγιο που το έγραψε ένα συνάδελφος σου και εξάδελφος μου, Νίκος Σημενής, που το είχε κάνει δώρο, το έχω ακόμα. Μοσχονησίων 4 Νέα Σμύρνη, το έχω γραμμένο πάνω εκεί. Λέω, αυτή η διεύθυνση, Μιχάλη, θα σε χρειαστεί, για να καταλάβεις γιατί είπες. Στρόφαρε το μυαλό μου. Τέλος πάντων, είναι ολόκληρη ιστορία ομιλών όσον αφορά αυτά τα θέματα. Έτσι. Λοιπόν, καλλιτεχνικά έχουν όλοι. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν αποφάσισα να κατεβώ να το βρω, πήγα φίλη μου Τάσο, με το στόπ θυμάμαι, είχα βέβαια στο μυαλό μου κάποιο πρόσωπο, θα σου πω γι' αυτό, και κατεβαίνοντας έχουν απεργία τα ταξί στο μερίδι μου, άφησε το φορτηγό. Και λέω τώρα πώς θα πάω. Κάποια στιγμή κάθομαι, χάλισα και το παντελόνι μου. Τέλος πάντων πήρα ένα άλλο, το ρεμπάτ, πήσα μόνος μου από ένα περίπτερο. Άστα να πάνε. Έβγαλα και τον μπουφάνο, το κρέμασα μπροστά μου. Περνάει ένας με το Volkswagen, βάζει ταξί και το κλείνει.
0: Εδώ που λέω, συγγνώμη Μιχάλη, εδώ είσαι για ταινία. Δηλαδή να το πάρει κάποιο σκηνοθέτη και να φτάσει σε ταινία τώρα. Κάλωσε, α συγκαβάλαν με το στόπ.
1: Ο Χρήστος ο γιος μου με είπε, παπά, αυτά, αλλά μίλα μια φορά, πες τα λίγο, θα τα γράψω. Λέει, αλλά πες όλο αυτό το.
0: Ναι, αξίζει πιστεύω. Τέλος πάντων. Αξίζει πιστεύω αυτή η βιογραφία να μείνει σαν ιστορία.
1: Με πέρα αυτό ο άνθρωπο, το λέει, πες μέσα, λέει, άμα σταματήσει, είναι ανεψιό μου, θα δει ο γιο. Λέω εντάξει, το λέω. Το κατάλαβα ότι ήταν. Παράνομο ταξία στο πέτσι. Λέω εδώ πήγαινε. Σε πάω. Λέω πώ θα δει ένα κατοστάρικο μου. Λέω μα τελείωνε και τα παράτησε. 300 δαχμέ ήταν με μένα. Πάω, με αφήνει άνθρωπο ακριβώ εκεί. Πάω, χτυπάω το. Είχε το όνομά του. Χτυπάω τίποτα. Χτυπάω τίποτα. Χτυπάω. Βγαίνει ο κυρία Γόρι μου, τι χτυπά. Λέω το χρόνο το όνομά του. Αυτό είχε ένα χρόνο που έφυγε από εδώ. Και πε μου, ζητάσω, το λέω τώρα και να τριχιάζω. Πού θα πα. Κάθομαι και τώρα όλο το κρύο. Λέω το πρωί λιγαρδίο φερορό. Έχει, ξέρει που μου θα σου πει αγόρι μου. Και κάθομαι στο παντάκι, ξενυχτάω μέχρι το πρωί, χειμώνα, Φεβρουάριο καιρό. Και δεν κοιμήθηκα γιατί ξέρα, σκληραγωγημένος όντως, ότι αν κοιμηθείς έχεις πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάθεις πνεύμα,
0: μη ξέρω πράγματα.
1: Έκανα βόλτες, καθόμουν, τέλος πάντων ξημέρωσε ευλογημένη ημέρα. Και μετά με είπα που λες, είδα τον άνθρωπο, μου λέει εκεί είναι στο τάδε, λέω πόσο είναι, λέω 10 λεπτά είναι με το ταξί να πάρεις. Με τα πόδια πώς είναι. Με τα πόδια είναι μακρά, μια ώρα θες. Λέω μέσα μου, τι μια ώρα, λέω εδώ τώρα που φτάσαμε. Πάω εκεί που λες, Τάσο μου, βρίσκω το σπίτι, ήταν η Σόνια η αδερφή του. Με το που με βλέπω χωρίς να την γνωρίζω, λέω Μιχαλάκης είσαι. Λέω, ναι, λέω, πώς με ξέρεις, αυτά που με έχει πει ο Χρόνης, λέει, πού είναι ο Χρόνης, λέει, στη δουλειά είναι 3 ώρα, έρχεται, θα έρθω 3 ώρα, όχι, έλα μέσα, μη δε τα λοιπόν. Ναι. Σόνια μου, μόνο που σε βρήκα φτάνει η κόρη, μου, θα έρθω όλα 3, μόλις κουράσεις θα έρθω. Επέμενε η κοπέλα, εγώ δεν έκατσα, έφυγα, πήγα από όλες, πήρα μια τριόπετα, έρχεται η ώρα της πάνω του χρόνου, μόνο που δεν με έβηρε. Γιατί δεν έκατσα μέσα, λέει, τον μπάνιο κατευθείαν βάλτο με δίνει και ρούχα, τέλος πάντων έκατσα και έφαγα. Το λέω Χρόνης στον Νίκο, τον Ανσέφθρα, με είπε, θα πάμε πίσω σε ένα φίλο. Και στον δρόμο που σου πηγαίνω, λέω: ρε Χρόνη, στον Νίκο τη Ζωνατσίδη, θέλω να πάμε. Όπου πάμε, πάμε, αλλά μετά να πάμε στον Νίκο. Σε αυτό λέει: πάμε. Εκείνη ήταν όλη η δουλειά. Με πήγε στον Νίκο.
0: Από μόνος του.
1: Ναι, εκείνος εκεί ήθελα να
0: πάμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά κοίταξε σύμπτωση. Και για να μην με ακρηγορούμε, όντω πει εκεί.
0: Με τον Νίκο, εσείς γνωριζόσασταν από την.
1: Όχι, δεν
0: από τα πάνω, από την Καβάλα.
1: Μόνο εξ ονόματος τον ήξερα.
0: Α, μόνο.
1: Αλλά η συγχωρεμένη γιαγιά μου και η συγχωρεμένη μάνα του Νίκου του Ζωρνατζή, 45 χρόνια γειτόνι στην Καβάλα, στο Σύγιο, λέει σαν να είναι φιλινάδε. Και μου είπε η γιαγιά μου κάποτε, λέω, θα πάω στη γιαγιά εσύ να την πα βρει τη Σοφίτσα το γιο. Σοφία έλεγαν τη μάνα του. Λοιπόν, λέω, ξέρω, η γιαγιά εκείνο θα πάει βρήκα. Καταλαβαίνει πώ έχουν πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλο πήγαμε στον Νίκο, τον είπε, χωρίς λέω, τους πεις, λέει, από τα χωριά σου, λέει ο Μιχαλάκης. Λέει, παίζει, λέει, λίρα. Πεις και μεντζέ, λέει. Λέω, παίζω. Λέει, άτερον την και μεντζέ, του είχε δώσει ο Γιώργος Αμαρτίας, μια καλή λίρα, συγχωρεμένος ο Γιώργος. Λαφρύ το χώμα του. Λοιπόν, άτερον την και μεντζέ, παίζω. Α, λέει, εσύ παραδοσιακά πεις. Τέλος πάντων, λέει, θέλω να δώσω καταλάβει, λέει, θα χρειάσκομαι, σε λέει. Λέει ο Νίκο, ό,τι να είναι, αυτά. Εντάξει, εντάξει, λέω πρέπει να πάω στην Καβάλα, μην ξανακλώσω. Εντάξει, εντάξει. Πάω στην Καβάλα, στέλνει μήνυμα, κατέβα κάτω με το Φωτόπουλο και το Χάρη Κλίν στο καφενείο Ελλάς να πάω να παίξω λίρα. 1500 τη βραδιά, κάθε βράδυ. Μου 1500 έπαιρνε το Σαββατοκύριακο και μετά το άλλο, την άλλη εβδομάδα. Και με δίνει 10 ο μαγαζάτορας, δεν με αφήνει να φύγω. Τάσο, μα τα ακούσει ο κόσμος, ιστορίες μεγάλες. Όχι, δεν θα φύγει. Εγώ λέω τώρα 10.000, πού να φύγω από εδώ πέρα, λέω. Θα κάνω και κανένα φράγκο. Πέρασε κανένα μήνα, έρχεται ο Σάββατο Σταυρόπουλο Χωριανό μου, Μπατζανάκη στον Νικόλαο του Χρήστο. Μα μεγάλο με λέει, είπε ο Νίκο ο Ζωατσίδη, αν δεν κατέβει στην Αθήνα τώρα, λέει, γιατί ο Χρήστο θα σέρει λίρα, λέει, μην κατέβει ποτέ. Πάω λέω το μαγαζάτορα, έφυγα, μου φτάσουν 15.000. Δεν και θέλω, λέω εγώ, φεύγω στην Αθήνα, τελείωσε, λέω. Και κατεβήκαμε στην Αθήνα και με γνώρισε το Χρήστο, γιατί ο Χρήστο θα έψαχνε λίρα και του λέει, Νικόλα, είναι δυνατό, λέει, να μην έχουμε ένα νέο παιδί να παίζει για μετζέν. Συγχωρημένο που είσαι Κασταγαλίδη, άρρωστο είχε προβλήματα. Ναι. Με το συγχωρημένο κόμμα εκείνο είχε πρόβλημα, αλλά ήταν και ψιλοτσακωμένοι. Με τον Γεωργούλη δεν μπορούσε να φύγει, ήταν στον κήπο κάπου. Τέλος πάντων δεν μπορούσε να βρει μια λίρα για να.
0: Έμεινε από λίρα
1: ο ναι, για να κάνει τη συναυλία με τον Χριστόδουλο Χάλαρη. Τα που είχε κάνει. Και του μίλησε ο Νίκος για μένα και έτσι κατέβηκα και με είδε. Και σε κάποια φάση που είπε ο Χρήστος θα πάει στην τουαλέτα, με λέει. Α με συγχωρήσει ο κόσμο για την έκφραση κολόφαρδη σου φέξελε. Τι είναι, θα σε κρατήσει, λέει, έχει πάθει πλάκα. Λέει. Λέει εντάξει, με ρώτησε, λέει, άμα είναι καλό παιδί, θα τον κρατήσω, λέει. Και λέει για τη λίρα, λέει, μην με πείστε που τα χρήσατε, για το άλλο εγγυούμαι εγώ του. Mm-hmm. Και έτσι έμεινα με το Χρήστανδο και από εκεί πέρα τα ξέρει και ο κόσμος, όταν την πορεία την γνωρίζει. Την πορεία είναι και άλλα, αλλά τέλος πάντων δεν τα θεωρώ τόσο σημαντικά όσο αυτά που αναφέρθηκα προηγουμένως.
0: Πάρα πολύ όμορφη όλη η διαδρομή αυτή, όλη η ιστορία της ζωής σου, το κομμάτι αυτό. Πιστεύω ότι αυτά είναι που αξίζουν στην ζωή των ανθρώπων, οι συναναστροφές, η κοινωνικότητα, ο χαρακτήρας. Γιατί όπως είπε και ο αείμνηστος ο Χρήστος, λιράρι δεν θα βρίσκει. Και καλό παιδί άμα είναι ένα παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Είπε, αν είναι καλό παιδί, τον κρατήσω. Γιατί έρθει, παίζουμε τεμέ και μετά με παρατάκι, σηκώνεται και φεύγει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και κάναμε 10 χρόνια συναπτά συνεργασίες πλην του ενός χρόνου που έλειπα στην Αμερική και εκείνο ήρθε 3 φορές. Mm-hmm. Από 1,5 μήνα και 4. Δηλαδή, πάλι σχεδόν πάλι μαζί είμαστε. Ένα τρίμηνο δηλαδή απουσίασε και με το που γυρνώ, ξανά με το χρήσα να δώσω το κορτσόπον και αρχίσαμε τα αυτά. Βάση περιπτώσει και. Την πορεία μετά το λέω καπετάνιο τέρμα τα μαγαζιά. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να τα μάθει ο κόσμος. Θα τα μάθει ευθέω το χρόνο. Που έβλεπα ότι ο χώρος μας είναι εντελώς αγράμματος μουσικά πάντα. Mm-hmm. Έβλεπα αυτή την υποτίμηση που υπήρχε στην Ποντιακή Λύρα από άλλα σχήματα μουσικών. Έτσι.
0: Δηλαδή μας έβλεπαν σαν
1: παρακαθιάνους. Ναι, ακριβώς. Ξέρω... Ναι, αφού όλοι πρακτικοί.
0: Χορέτ.
1: Τέλος πάντων. Και είπα, αλλά αυτό πρέπει να σταματήσει και έτσι επιδόθηκα συνειδητά στη διδασκαλία γνωρίζοντας ότι αυτό θα έχει επίπτωση και θα έχει ένα μεγάλο κόστος όσον αφορά την κυρίως δουλειά μου το τραγούδι και τη λίρα γενικότερα. Δεν το έχω μετανιώσει ασφαλώς γιατί αυτό που ζω και βιώνω και που με δίνει, που με βλέπεις έτσι αγέροχο, είναι από αυτήν την άβρα που εισπράττω από τα παιδιά πρώην μαθητές μου και είναι πανάξιος συναδέλφος και επαγγελματίες. Δεν μπορώ να φανταστείς πόσο γεμάτος νιώθω. Και πόσο μεγαλείο είναι σε έναν άνθρωπο να μπορεί να εισπράττει μια τέτοια άβρα. Να βλέπει εικόνες, δηλαδή από παιδιά που είδε από 7-8 χρόνια και τα βλέπει με οικογένειες και να θριαμβεύουν. Είναι η μεγαλύτερη πληρωμή για μένα. Γι' αυτό λοιπόν δεν το έχω μετανιώσει.
0: Μπράβο.
1: Τάσιμο.
0: Μπράβο. Και εκ του αποτελέσματος, όπως φαίνεται, όπως το λες και εσύ, αγαπητέ Μιχάλη, η πορεία σου, το χειροκρότημά σου είναι αυτά τα παιδιά τα οποία σήμερα διαπρέπουν στα πατάρια. Ελλάδα, εξωτερικό. Κάποια έχουν και σχολές δικές τους.
1: Βεβαίως.
0: Κάποια έχουν κάνει πολύ σοβαρές δουλειές πάνω στο Ποντιακό με δισκογραφίες. Με επιτυχίες.
1: Το σημαντικότερο από όλα θα πω ότι όλα αυτά τα παιδιά, μιλάω για αυτούς που γνωρίζω και αυτούς που έφυγαν από μένα, γιατί το έζησα έτσι, έχουν άποψη με κεφαλαία γράμματα. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω.
0: Μάλιστα. Και δώσε μας λίγο πριν πάμε. Ο αγαπημένος Μπαρμπαμπίλ, ο κύριος Βασίλης Παρασκευόπουλος.
1: Λατρεμένος.
0: Συνονόματος.
1: Λατρεμένος.
0: Ασυμπαλάφσαν.
1: Ναι,
0: καλώς τον Βασίλη, καλώς ήρθες.
1: Ναι.
0: Να δούμε λίγο και το γεγονός ότι εσύ ένας λιράρης παραδοσιακός αυτοδίδακτος, με ό,τι ακούσματα είχες και ό,τι ερεθίσματα είχες εκείνη την εποχή, από κασέτες, από live σε γάμους.
1: Άλλη ιστορία κι αυτή, τέλος πάντων.
0: Δεν θα το πούμε για να μην βαθύνουμε.
1: Ναι, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν θα πούμε την ιστορία της ζωής, να σου φτάνει. Αυτά που είπαμε πολλά.
0: Και ξαφνικά βρίσκεσαι με το Χρύσανθο στην Αθήνα και έχεις επαφή με όλα αυτά τα τέρατα της μουσικής εκείνη την εποχή.
1: Τι να σε πω τώρα. Δημήτρη Γαλάνη, Μουλασαβίδη, Βασιλόπουλος, ο Γιάννης το Κλαρίνο, φυσικά ο Χρύσανθος και κάποιους τρομερούς ψαλτάδες που, γιατί είχε κάνει κάποια βυζαντινά ο μαέστρος ο Έμνης, ο Χριστόδουλος Χάλαρης, ο οποίος ήταν η αιτία να μου δείξει το δρόμο που έπρεπε να πάρω μέσα στην παιδεία. Το λέω, ρε μαέστρο, κάποια στιγμή αυτά δεν μου τα δείχνεις και εμένα, να μην παιδεύομαι.
0: Τη μουσική δηλαδή,
1: να διαβάζω,
0: νότες,
1: ναι, για να μην περιμένω.
0: Για να μπορείς να
1: άλλο
0: συμμετέχεις.
1: Άλλο άκουσες και αυτό. Να λέω τον υπερηλεκτή σε αντιτούμπες μεγάλες, λέω, μόλις ήρθε η ώρα να μπω, κάνε με ένα έντονο να το καταλάβω για να μπω. Μη συνάθρωσες, το κατάλαβε. Πρακτικός ήμουν. Και με βοήθησε πάρα πολύ αυτός και μόλις τον είπα, έτσι, πας ένα καλό διόλι, Μιχαλάκη μου, εφόσον είπε και τα καλύτερα στο Χρύσανθο όταν πρωτογνώρισε. Και δεν θα σταματήσει. Πάνε 3-4 χρόνια, 5 και μετά τι θα κάνει. Και μου ήξερε τι μου. Εγώ από τη δεύτερη χρονιά λέω, πού θα φύγω από εδώ. Λοιπόν, και ήταν η.
0: Άρχισες να βλέπεις αυτά που παίζεις.
1: Καταλαβαίνεις τι παίζεις, τι όργανο
0: έχει. Τι δυνατότητα έχει και το όργανο.
1: Τι τάστο έχει, τι απλωμένες μπορεί να έχει, πόσο απλωμένη τα στιέρα έχει, δεν είναι μόνο αυτή που παίζαμε οι καθιερωμένοι. Την κατέβασα, την άνοιξα δηλαδή. Αυτό είναι δεδομένο και μέσα από τις ηχογραφίες και τις καταγραφές όλα φαίνονται. Λοιπόν, και ήταν η αιχμή του δώρατος, η αιτία δηλαδή, ο Χριστόδωρος Χάλαρης που πήγα και έκανα τις σπουδές.
0: Να είναι και αυτός.
1: Να τους είχε ο Θεός καλά όλους αυτούς, ήταν τεράστιοι και τους ευχαριστώ γιατί
0: έχουν
1: τότε...
0: δώσει, πραγματικά είναι μεγάλη βοήθεια για έναν νεαρό καλλιτέχνη, έτσι, να τον στηρίζει κάποιος που ξέρει.
1: Δεν είχα
0: να τον
1: κλείσει καν τα 21, να καταλάβεις. Γιατί εγώ έκανα ένα χρόνο φαντάρος και φύγα και λίγο νωρίς ως προστάτης, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι λίγα, αγαπητοί ακροατές, από την μεγάλη πορεία του Μιχάλη Καλιοτζίδη, ο οποίος έχει περάσει και εδώ από τους Ακρίτες με σχολή, από Αθήνα.
1: Ναι, από τότε και τα χρόνια, ναι. Επί Νυφόπουλου Νίκου.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να τονίσω ότι ήταν η ψυχή αυτού του σωματείου. Δεν με ενδιαφέρει απολύτως τίποτα. Εγώ το έργο έβλεπα. Άλλο, σε αυτό αναφέρομαι και ότι στα δικά του χρόνια το σωματείο αυτό μεγαλούργησε. Πάρα πολλά τμήματα δυναμικά. Τότε έκανα και τη χοροδία, γιατί με προσφέραν το χώρο και είχα πάρα πολλά παιδιά.
0: Και είσαι
1: Αθήνα.
0: Ακόμα στη χοροδία των Ακριτών.
1: Ναι, ναι, γιατί εντάξει, είπαμε το σωματείο αυτό το αγαπάμε. Αλλά δεν θα το κρύψω, για το πω και δημοσίως, ότι αν δεν ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος, εγώ εδώ δεν θα γυρνούσα. Τελεία και παύλα. Δεν υπήρχε περίπτωση με αυτό που είχα ζήσει σε κάποια φάση.
0: Εντάξει, μπορεί να υπάρξει και κάποια απογοήτευση ή κάποια.
1: Δεν είναι θέμα απογοήτευσης. Αυτό είναι το λιγότερο, το ελαχιστότερο. Δεν το κατάλαβαν οι άνθρωποι, να τους έχει ο Θεός καλά. Ήταν θέμα. Αισθάνθηκα τη μεγαλύτερη προσβολή. Ως καλλιτέχνης. Ως άνθρωπος να και ουρανός να και γη, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά ως καλλιτέχνης. Δεν γνωρίζει τι σου γίνεται και μιλά σε ποιον άνθρωπο. Έφαγα στο πόδι, το θεωρώ σε μεγάλη προσβολή και έφαγα και αυτήν την πόρτα, δεν την ξανανοίγει. Μάστορ, το έκανε ένα κεφάλι, εδώ θα το συνεχίσουμε.
0: Δεν όλα πειράζει. Καλά. Όλα καλά, όλα είσαι καλά. Εδώ.
1: Είμαι εδώ και χαίρομαι που
0: και
1: είμαι εδώ.
0: Και πρέπει να είσαι εδώ. Χαίρομαι εγώ
1: ξέρει,
0: προσωπικά που
1: ξέρει,
0: είσαι εδώ.
1: Ξέρει,
0: και στο Ποντοάνασμα και στους Ακρίτες ως χοροδός. Έτσι, και με το έργο που κάνεις.
1: Κάτι που πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να το αναφέρω, να το ακούσει ο κόσμος, τα Ακρίτια ο Καλιοτζίδης ο Μιχάλης θα δημιουργήσει. Κάνουν στο παλιό Αγαλμά μια εκδήλωση εκεί και το λέω, αυτό δεν είναι εκδήλωση που κάνεις. Θα το κάνεις στα Ακρίτια και θα το μεγεθύνουν. Και την επόμενη χρονιά με τη χοροδία και με τις λίρες, τα παιδιά τσακάλια, οι σαν σήμερα είναι κορυφαίοι επαγγελματίες, έφερα και το Χρύσανθο Και μαζί του τη δεύτερη μέρα τη χοροδία. Και του λέει ο Νυφόπουλο ο Νίκο, λέει το πασχίνο του, είναι τσορβάλι.
0: Ναι.
1: Μια φορά βγαίνει η χοροδία.
0: Κάθε μέρα χοροδία.
1: Ναι. Και από τότε καθιερώθηκε ο κριτικό κύκλο.
0: Mm-hmm.
1: Το 96. 96-97.
0: Μάλιστα. Αγαπητοί ακροατές, τα μηνύματά σας στο πόντου Άννας μας στο Instagram και στο Messenger. Τα τηλέφωνα είναι 2310-608-400, 2310-667-891. Αγαπητέ Μιχάλη, θα παίξουμε δύο καϊτέδες,
1: ναι,
0: και να πάμε να περάσουμε στο διαφημιστικό.
1: Βεβαίως.
0: Και εκεί να μπαίνουμε μουσικά, αλλά και πριν μπούμε μουσικά θα πούμε για αυτό που επίκειται
1: στις 30 του μηνός.
0: Για να μας δώσεις ακριβώς το στίγμα και να δώσεις τον κόσμο να καταλάβει ότι δεν πρέπει να λείψουν, γιατί αυτό θα είναι κάτι μοναδικό.
1: Γενέτειρα είναι ο τίτλος.
0: Γενέτειρα.
1: Να φανταστείτε οι ακροατές τι θα ακούσουν. Γενέτειρα.

0: Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο σύντομο διαφημιστικό και να επανέλθουμε με τον Μιχάλη Καλουτζίδη στη λύρα και το τραγούδι.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Ένατος ακριτικός κύκλος.
3: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
2: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
2: 29ος ακριτικός κύκλος.
3: Η συνάντηση, η γιορτή.
2: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
4: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, διδασκαλία λύρας και κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής, διδασκαλία νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
8: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Σε μια ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
3: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: 29ος ακριτικός κύκλος.
1: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
0: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
1: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
0: 29ος ακριτικός κύκλος.
1: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
0: 29ος ακριτικός κύκλος.
1: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Μαντόνα. Έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε. Το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θεατέρα σε μας.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε.
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα.
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι.
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι, πού για σουβλάκι.
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις, όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς.
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Πω ρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτό σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού, για σουβλάκι. Ιθάκης 52, γιατί
5: είναι για σουβλάκι, είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
6: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
6: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
6: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
6: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
1: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλε μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838. Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
3: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
2: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
2: 29ος ακριτικός κύκλος.
3: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
2: 29ος ακριτικός κύκλος.
3: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Ποντουάνασμα, συνεχίζουμε μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα με τον μεγάλο Μιχάλη Καλουτζίδη στη λίρα και στο τραγούδι. Παρόντες εδώ στο Ράδιο Ακρίτες μαζί μας Σάββας Παρασκευόπουλος, Στεργίδου Μαρία, Μελίνα Πορτουλίδου, Δαμιανίδης Νίκος και Δαμιανίδου Χριστίνα. Η Οργαντζίδου η Δέσποινα, αγαπημένα μας δάσκαλε των δασκάλων, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας μαθαίνεις με την παιδεία σου και την διαδρομή σου.
1: Γεια σου Δεσποινάκη.
0: Και έχει ένα συνθηματικό εδώ μάλλον, με αγάπη το τρίο Μπελκάντο.
1: Ω, βέβαια. Στο Βασουλίνι. Τρελαθώ.
0: Τάσο λέει, ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή εκπομπή.
1: Και η Δέσποινα.
0: Και καλή επιτυχία στον ακριτικό. Είχε, ήταν η μαθήτρια σου.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Τώρα να πω και...
1: Παρέα μου ήταν. Γιατί ήταν, τι συζητάς, είναι όνειρο. Όνειρο.
0: Επίσης, η Αποστολίδη Μαρία μας στέλνει την αγάπη της και περιμένει να χορέψουμε παρέα στον ακριτικό κύκλο με όλους αυτούς τους υπέροχους καλλιτέχνες. Η Πόπη Ταρατσίδου, η πεθερά μου, καλησπέρα σε όλους και ένα ευχαριστώ στον κύριο Μιχάλη που έκανε τον εγγονό μου πολύ καλό λιράρι.
1: Ας είναι καλά.
0: Και πάμε λίγο να δούμε και το πρόγραμμα του ακριτικού και να σταματήσουμε στην τελευταία μέρα που είναι και η μέρα που μας αφορά εδώ σήμερα. 25 του μηνός, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος με το επιτελείο του, παιδικό χορευτικό των Ακριτών και μουσικό εργαστήρι του Συλλόγου με την επιμέλεια του Γιώργου Πουλαντζακλή. 25 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, χορευτικό ενηλίκων Ακριτών και ποντιακό γλέντι με Γιώργο Στεφανίδη και Στάθη Τσαϊρίδη στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι και Στάθη Πορφυρίδη στο λαούτο.
1: Χάρης.
0: Χάρης, ναι. Συγγνώμη. Παραδρομή. Με τα γυαλία πακελέπομαι, φαντάζομαι το είναι. 25 Ιουνίου.
1: Το είπες 25.
0: Κάτι πήκα λάθος. Ναι. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. 27 Ιουνίου. Λοιπόν, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίζελντορφ ο Ξενιτέας. Και ποντιακό γλέντι με Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του, Γιώργο Παπαδόπουλο Λύρα, Νίκο Ματζηρίδη Κλάρινο, Χάρη Παπαδόπουλο Πνευστά, Γιώργο Ασβεστά Ούτη, Γιώργο Μουρατίδη Πλήκτρα, Φίλιππο Πουρπουτίδη Νταούλη. 28 Ιουνίου, Ματθαίος Τσαχουρίδης με την ορχήστρα του. 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων Ακριτών και ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Και στις 30 Ιουνίου, μεγάλη συναυλία με τίτλο «Γενέτειρα, Κρήτη και Πόντος», μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Στην Κρήτη αναφέρονται Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο, Ζαχάρης Σπυριδάκης κρητική λύρα και βέβαια στον Πόντο ο Μιχάλης Καλιοτζίδης στην ποντιακή λύρα. Συμμετέχει δεκαμελής ορχήστρα ποντίων λυράριδων, η χοροδία των Ακριτών του Πόντου και βυζαντινή χοροδία. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ σε όλες τις εκδηλώσεις. Παρακαλούμε για την προσέλευσή σας να είναι από νωρίς, γιατί υπάρχουν θέματα με τους τριγύρω. Δάσκαλε, ας μου επιτρέψεις και εμένα να σε πω δάσκαλο, έτσι.
1: Όπως θέλεις.
0: Πες μας λίγο πώς συνέλαβες αυτό εδώ το... Πώς σου ήρθε στο μυαλό, πώς το... Είναι δημιούργημα δικό σου καταρχήν, να πούμε στον κόσμο, έτσι.
1: Εδώ και αρκετά χρόνια παλεύουμε για το τμήμα της χοροδίας και το θεώρησα ότι είναι αδικημένο. Αδικημένο από την έννοια ότι δεν έχει πολλές παραστάσεις, όχι τίποτα άλλο, όλα μας τα παρέχει το σωματείο, εντάξει. Λοιπόν, και είπα να κάνουμε μία εκδήλωση η οποία να αφορά μόνο αυτό το τμήμα. Αξίζει τον κόπο μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, να γίνει κάτι ξεχωριστό, να δώσουμε και μία, ας το πούμε, άλλη έμφαση στην προσπάθεια αυτών των ανθρώπων που έρχονται με την καλή τους διάθεση και με την προσφορά που κάνουν στο να βρίσκονται και να κάνουν πρόβες, να παρουσιαστούν κάτι, αυτό που μαθαίνουν, αυτό που κάνουν. Λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος φυσικά το αποδεχθήκανε και θεώρησα πολύ καλό, μια και είχα πρώτος είχα κάνει στο Ηρώδιο Αττικής με, πριν πάρα πολλά χρόνια Κρήτη και Πόντος μίξανε και από εκεί μετά ακολούθησαν όλα τα άλλα. Έτσι, αυτά είναι γεγονότα. Λοιπόν, γιατί είναι δρόμος που ανοίγω και τους ακολουθούν και χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, πραγματικά χαίρομαι. Και είπα, το ανάφερα γενέτειρα, γιατί είναι η γενέτειρά μας. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη σχέση με όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα με την Κρήτη όμως. Και το θεώρησα σωστό να έρθουν οι δύο τεράστιοι για μένα καλλιτέχνες, η κυρία Νοξυλούρη ο Βασίλης, ο Δε Ζαχαρίας Πυριδάκης, ο Ζαχάρης που είναι για μένα η κορυφή στην κριτική λύρα, τους κορυφαίους για τους κατά άλλους για να είμαστε και πιο ταπεινοί. Λοιπόν, για να δώσουμε μία άλλη, ας το πούμε, ένα άλλο χαρακτήρα στην εκδήλωση, η οποία θα παρέχει μέσα αυτό που θα δούνε που δεν είναι κάτι συνηθισμένο, αλλά και θα το ευχαριστούν γιατί θα χορέψουν και όλα.
0: Μάλιστα. Θα υπάρχει δηλαδή και Γλέντι.
1: Ναι.
0: Μετά από τη χοροδία θα στηθεί και το Γλέντι, το ανάλογο.
1: Βεβαίως.
0: Και το κριτικό και το ποντιακό.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, οπότε είναι μια ευκαιρία, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ο ποντιακός. Η Ελλάδα έχει απέραντο πολιτισμό και οφείλουμε να τον αναδείξουμε όσο στα πλαίσια του λογικού. Πρέπει να δείξουμε και κάτι.
1: Τι έχουμε να δείξουμε άλλο, Τάσο μου? Να πούμε και λίγο πιο πλατιά τον πολιτισμό μας. Και αυτόν τον οποίο με πάρα πολύ κόπο τα σωματεία και οι καλλιτέχνες, και ας λένε είναι επαγγελματίες, το στηρίζουν. Λοιπόν, ο καθένας από το μετερίζει το δικό του. Σήμερα χαίρομαι που βλέπω τα παιδιά, δεν κρίνω το τι παρουσιάζουν. Το είπα και προς τιμή του Ματθαίου το συνέλαβε με την πρώτη κουβέντα που του είπα. Ότι μόνο που κρατάτε την νεολαία και τον κόσμο και τον έχετε εδώ και χορεύετε τα ποντιακά, αυτό είναι έργο. Όντως είναι έργο. Λοιπόν, και βλέπεις ότι γίνεται ένας πολύ μεγάλος οργασμός γύρω από τα Γλέντια τα Ποντιακά με τη νεολαία. Και να πω και κάτι ακόμα, από τη δεκαετία αρχές του 70 που ήμουν πιτσιρίκος, εγώ έλεγαν οι παλαιοί, εμείς αν φεύγουμε αυτό θα χάτε, εμείς αν φεύγουμε αυτό θα χάτε, πάμε στη δεκαετία του 80, εμείς αν φεύγουμε αυτό θα χάτε, πάμε στη δεκαετία του 90, ξανά το ίδιο τροπάριο, ήρθαμε στο 2010, 20, αλλά να υπάρχει, υπάρχει και θα υπάρχει.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου, είσαι μέσα στο χώρο ενεργός, θα πω 50 χρόνια και
1: δόξα,
0: πλέον.
1: Ναι, δόξα το Θεό.
0: Το βλέπεις από μέσα και από έξω, το βλέπεις δηλαδή και όντας καλλιτέχνης, αλλά το βλέπεις και σαν θεατής,
1: έτσι,
0: το τι συμβαίνει.
1: Έτσι. Όχι, σαν ένας πόντιος που
0: νοιάζεται για το...
1: που έχει έναν προβληματισμό με το τι μπορεί να προκύψει και πώς θα είναι η συνέχεια από αυτή την πλευρά. Τοποθετικά και είναι ευχής έργου που υπάρχει αυτό. Και επαναλαμβάνω, δεν με ενδιαφέρει το πρόγραμμα που παρουσιάζουν. Καλά κάνουν και παρουσιάζουν αυτό που τους αρέσει, αυτό που θεωρούν αυτοί ότι είναι καλό. Εμένα με ενδιαφέρει το ότι βλέπω κάτω πάρα πολύ κόσμο και ειδικά νεολαία, και αυτό μένα είναι όλη η ουσία.
0: Έτσι. Γιώργο, έχουμε και κάτι μηνύματα από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Γιάννης ο Πανίδης από Ρεόκαστρο, πολλά χαιρετίας.
1: Ας είναι καλό ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης ο Τσαμαντουρίδης, Άσο Κιλκής.
1: Α, το σπανάει καλά.
0: Και πολλά επιθυμία σε, λέει να φτάσει και ένα ποτ πουρί καρσλίδικο.
1: Ό,τι θέλω, Γιάννη.
0: Ό,τι θέλεις, αγαπητέ Γιάννη. Ο φίλος, ο Παπαδόπουλος, ο Κώστας από Νέα Ιωνία Βόλου, πολλά χαιρετία στον άνθρωπο που δίνει τη σκυτάλη στους νέους με τις γνώσεις του.
1: Να είσαι καλά ο Κώστης, χαιρετίας ο Βόλου.
0: Να είστε καλά όλοι, περιμένουμε εδώ τα μηνύματά σας. Ο δάσκαλος θα ξεκινήσει να παίζει και απολαύστε τον. Το χειροκρότημα αυτή τη στιγμή που θα μπορούσατε να δώσετε στο δάσκαλο είναι τα μηνύματά σας στην εκπομπή και τα τηλέφωνά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε δάσκαλε.
1: Πριν ξεκινήσω, Τάσο, να κάνω μία εφεόρεση από καρδιάς.
0: Βεβαίως.
1: Στο λατρεμένο μου και αγαπημένο μου Newport, USA Αμερική, και στη λατρεμένη μου Βοστόνη, όλους τους ανθρώπους που τους αγαπώ και με αγαπάνε. Να τους στείλω τα χαιρετίσματα, εύχομαι κάποιος να με ακούει και να τα μεταφέρει σε όλους.
0: Και εκεί που είναι ενεργοί, πολλοί πόντοι στην Αμερική.
1: Πάρα πολύ.
0: Και βέβαια αλλού και στη Γερμανία, αλλά ναι, και εκεί έχουμε...
1: Αναφέρθηκα σε αυτό γιατί έχω ζήσει πάρα πολλά.
0: 2-3-10-608-400-2-3-10-6-6-7-8-91 τα τηλέφωνα της εκπομπής και τα μηνύματά σας στο Instagram, στο Πόντου Άνασμα και στο Messenger. Πάμε, Μιχάλη.

0: Πάρα πολύ ωραία. Μας ταξίδεψες σε αγαπημένα κομμάτια, δάσκαλε.
1: Πιο κατά δύναμη.
0: Πιο κατά δύναμη. Εσύ είσαι δύναμη. Εδώ τα μηνύματα που βλέπω στο live που έκανα πριν λίγο, από παιδιά από το εξωτερικό, από όλη την Ελλάδα. Ο Ιορδάνης ο Παπαδόπουλος, ο φίλος, ζήτησε το αγροτσάλ από έναν φανατικό θαυμαστή.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Έτσι. Νεαρά παιδιά εδώ μέσα στο live, δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τα ονόματα. Δάσκαλε, καταπληκτικός, μοναδικός, ταλέντο, δύναμη.
1: Με σκύλο γέλασα με το ταλέντο.
0: Καλά. Ναι, εντάξει.
1: Να είναι καλά, ευχαριστώ.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι που εισπράττουμε από τα παιδιά που δείχνουν την αγάπη τους.
1: Και πού πάει πέρα, ας ξέρουν.
0: Να μην παίρνει. Καμία να μην παίρνει. Ούτε να χρειάζεται να παίρνει. Χαίρομαι πολύ για την γνωριμία που έτυχε να έχουμε, Μιχάλη, εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ευχής έργο όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους δίπλα να τους στηρίζεις κιόλας. Έτσι, μέσα από από την πορεία σου μπορούν να καταλάβουν ο κόσμος ότι ένας λιράρης του βεληνικού του δικού σου, με τις γνώσεις τις παλιές και τις μεθόδους τις νέες πάνω στη μουσική που επιβίωσε τόσα χρόνια μέσα στη δύσκολη κοινωνία, πως κατάφερε και είναι τόσα χρόνια παρόν και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και δημιουργείς ακόμα, έτσι, έχεις ακόμα το σθένος, το ψυχικό, γιατί όλο αυτό θέλει ψυχή τώρα να στήσεις στην ηλικία που είναι ο αγαπητός Μιχάλης. Κοιλιά των τρανών, ακόμα νες να δει. Αλλά όλο αυτό θέλει, απαιτεί χρόνο, οργάνωση, καταναλώνεις προσωπικό χρόνο για να βγάλεις ουσιαστικά 3 με 4 ώρες να πράξεις ένα γεγονός, έτσι, στον ακριτικό κύκλο.
1: Τάσο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και πάλι σε ευχαριστώ. Δεν έχω παράπονα από τον κόσμο. Δεν έχω, ειλικρινά, εκτός από ένα. Να μαθάνει να ψηφίζει, να γουρταρεύει ούτε τον τόπο.
0: Το περίμενα.
1: Το περίμενες.
0: Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε και άνθρωποι, έτσι ζούμε και εδώ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και κάτι άλλο θα πούμε, έτσι, για την ομάδα τώρα, τα εκτενόμενα εδώ, πώς τη βλέπεις τη δουλειά με τον ΠΑΟΚ. Μπορώ να την πάω, επειδή έχω επαφή, γνωριμία και είναι φίλος, πέρα από δάσκαλος και αγαπημένος καλλιτέχνης, ο Μιχάλης είναι και φίλος. Θα τον πειράξω λίγο. Τι γνώμη σου θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο.
1: Για να καταλάβεις, Τάσο μου,
0: είναι χρόνια στο αγαπάει, όπως αγαπάει τον Πόντο, έτσι αγαπάει και τον ΠΑΟΚ.
1: Θα μπορούσα να πω το εξής. Πρώτα, ο τριαδικός Θεός μου.
0: Έτσι.
1: Η οικογένειά μου και ο ΠΑΟΚ. Ναι, πολύ κοντά. Είναι ίδια η ζωή. Είναι αυτό που σε εκφράζει μέσα από τα 4 γράμματα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ο λαός του και ο λαός είναι ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είναι μεγάλη ευτυχία, μεγάλο μα μεγάλο πλεονέκτημα που έχουμε αυτόν τον μέγιστο Ιβάν, τον Γιάννη Ντοσαβίδη. Είναι δώρο Θεού, πραγματικά, που έχει τον ΠΑΟΚ στα χέρια του, και θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στους απανταχού ΠΑΟΞίδες, παύλα αδελφούς, να σταματήσουν να λένε το μακρύ και το κοντό τους και να στηρίξουν αυτό που εμείς ούτε στα όνειρά μας μπορούσαμε να φανταστούμε. Το τι μαχαιριές, το τι ξηραφιές, το τι αδικίες έφαγε ο ΠΑΟΚ τις προηγούμενες δεκαετίες, δεν έχει. Δηλαδή μια μαξοστοιχεία βιβλία πρέπει να γράψεις, όπως σου το λέω. Ήρθε ο άνθρωπος, πήραμε μια λύτρωση, ας μην ξεχνάμε πως ήμασταν πριν Σαββίδια, που βρισκόμασταν.
0: Στον κρεμό με το ένα χέρι.
1: Ας είναι καλά ο Φοβέρης Ζαγοράκης που μάζεψε τον κόσμο, έβαλε πλάτη ο κόσμος, αυτή είναι η αλήθεια. Στήριξε την ομάδα, ώσπου να έρθει αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος, ο Ιωάννης Σαββίδης, και έχει τον ΠΑΟΚ που τον έρχει. Όλα θα πάνε καλά. Και ο ΠΑΟΚ, όπως το λέω, και να το κρατήσουν όλοι. Αυτοί που με ακούνε, 5, 10, 3,5 άτομα, δεν ξέρω, Τάσο. Αλλά ας το κρατήσουν. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στις 20 ομάδες της Ευρώπης τις καλύτερες. Το είπε ο Ιβάν και θα το κάνει πράξη. Υπομονή χρειάζεται.
0: Βέβαια. Και εδώ που τα λέμε, Μιχάλη, να γίνει και παράδειγμα αυτό στον αθλητισμό, να πάψουν πλέον τα παδικά και εμείς είμαστε, εσείς είστε αυτά.
1: Αυτό ας μπουν
0: και άλλοι, ας μπουν και άλλοι, Βεληνικού, Σαβίδη και Βάλε, έτσι, να μπουν, να πάρουν τις ομάδες, να τις εξυγειάνουν, να τις ενισχύσουν οικονομικά και από εκεί και πέρα να φτάνει και καλός ο τόπον. Γιατί όταν μια ομάδα θα παίξει και έξω, θα πάει ο ΠΑΟΞΙΣ ο φίλαθλος έξω, θα έρθει και ο έξω φίλαθλος στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, μακάρι να πάνε και στα χωρία τα άλλα.
1: Δύσκολα πράγματα.
0: Είμαι ρομαντικός.
1: Είμαι ρομαντικός, ναι. Μπορούμε να γίνουμε, να μην είμαστε ρομαντικοί, να γίνουμε πρακτικοί. Και να πω στους φίλους μας ακούνε, οποιαδήποτε απόχρηση ομάδος, δεν μας ενδιαφέρει, όλοι το ίδιο είμαστε. Όπως αγαπάει εκείνος τον Άρη, τον Ηρακλή, αγαπάω και εγώ τον Πάκο, τον Ολυμπιακό, τον πάει λέγοντας. Ίδιοι είμαστε όλοι. Να ξέρουν ένα πράγμα. Μόνο ένα πράγμα. Ότι είμαστε αντίπαλοι μόνο στις τέσσερις γραμμές.
0: Μπράβο.
1: Τίποτα άλλο δεν είναι.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Τίποτα άλλο δεν είναι.
0: Έτσι. Μεγάλη κουβέντα.
1: Έτσι.
0: Μαρμαρίδη, έχουμε διαφημιστικά έτοιμα. Ή θα πάμε λίγο ακόμα μουσικά. Τι έχεις. Πάμε διαφημιστικό, αγαπητοί ακροατές. Να αναπάουμε σε ΝΑΞΑ και να συντονιστούμε και κλώσκουμε σαν αζωογονημέν και έτοιμοι.
2: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
0: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
3: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
0: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
0: 29ος ακριτικός κύκλος.
3: Η συνάντηση, η γιορτή.
0: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
4: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Με σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.
8: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Σε μια διαδρομή, ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
3: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: 29ος ακριτικός κύκλος.
1: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
0: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
1: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
0: 29ος ακριτικός κύκλος.
1: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
0: 29ος ακριτικός κύκλος.
1: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
3: Έλα πουλί με τεμέ θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
3: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Από το 1978 στους ακρίτες του Πόντου διδάσκονται με σεβασμό και αγάπη σε παιδιά και ενήλικες οι χορευτικές παραδόσεις των προγόνων μας. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α των Ακριτών μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Σταυρούπολη απέναντι από το Δημαρχείο. Ελάτε να γνωρίσουμε τους πανέμορφους χορούς του Πόντου εδώ, στη μεγάλη οικογένεια των Ακριτών. Πληροφορίες και εγγραφές στο τηλέφωνο 2310 667 891.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Σόνα, έλα να σ' λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Εύρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι? Πού για σουβλάκι?
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Ωρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού, για σουβλάκι. Ιθάκης 52. Γιατί?
5: Είναι για σουβλάκι, είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
0: Λάζαρος!
1: Ντο λες βρε ο Κνέα!
0: Λάζαρος είπασε!
1: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
0: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης! Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσένε ευλοημένε, πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, είμαστε εδώ παρέα με τον Μιχάλη του Καλιοτζίδη. Σημαντικό για μένα το ότι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Είναι η δεύτερη φορά, χωρίς αναστολή, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Τάσο, θα είμαι εκεί τι ώρα με θέλεις. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Σε ευχαριστώ και τιμή μου μεγάλη, Τάσο.
0: Τιμή μου μεγάλη. Ακροατών μας, εκ μέρους και του Δέλτα Σίγμα, που ήσουν εδώ στο κάλεσμα του Ράδιο Ακρίτες και της εκπομπής Πόντου Άνασμα. Λοιπόν, ο λόγος εσένα, ημσόν ώραν, άμα θέλεις και παραπάνω, εγώ εδώ είμαι, αλλά ημσόν ώραν βάλω τον πύχη, οπότε απολαμβάνουμε τη λύρα και το τραγούδι σου, Μιχάλη.
1: Τώρα άκουσα το Σταυράκι, καλή του ώρα, εγώ το γιο, να πω και για τους τρεις, οι δύο συγχωρεύτηκαν, ο Σάββας και ο Κωστάκης. Τεράστιοι. Ξέρετε, για το εγώ ο λόγος να μην γίνεται, δεν χρειάζεται. Ναι, αλλά λέω τεράστιοι.
0: Και τα παιδιά από πίσω.
1: Δευτερόνο και τριτόνο, τεράστιοι. Πάμε το Αγοροτσάλτς για το
0: φίλος. Πάμε, ναι.
1: Το Ιορδάνη.
0: Το έχει ζητήσει ο Ιορδάνης.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Να σε καλά τόσο.
0: Έβγαλες κάτι από μέσα σου σε αυτό το τραγούδι, δάσκαλε.
1: Ναι.
0: Έτσι το νιώσα.
1: Ναι, είναι για τη μανούλα μου, η οποία φαίνεται θέλει να πάρει το αδερφάκι μου και πονάω πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Είναι δύσκολο.
1: Όλα καλά.
0: Περαστικά.
1: Αμήν, Παναγία μου, αμήν. Για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο.
0: Έτσι, πρώτα
1: ήταν υγεία. Μια έκφραση, δάσο μου, συγχωρείς, έτσι υγεία από την ψυχή.
0: Όχι,
1: μου,
0: όχι, να τους
1: αφιερώσω.
0: Δεκτό.
1: Να βοηθήσει και αυτή και η Παναγία. Είναι πάνω όλα καλά.
0: Εύχομαι και εγώ από καρδιάς, δάσκαλε.
1: Να σε καλά, δάσο.
0: Οπότε, έχουμε ακριτικό κύκλο, 6 μέρες φέτο. Και να είναι καλά το διοικητικό που έδωσε και χρόνο σε αυτό που ζήτησες.
1: Δηλαδή
0: να αναδειχθεί
1: και βέβαια
0: και
1: τους ευχαριστώ. Δείξανε κατανόηση. Καταρχήν δείξανε ότι το εκτιμάνε αυτό το τμήμα με την κίνησή τους, με τις πράξεις τους. Εδώ έτσι να το κλείσω όμορφα και ωραία. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και βέβαια οι σύλλογοι δεν είναι μόνο χορευτικά και πανοήρε. Έχουμε και... Υπάρχουν και θεατρικά, υπάρχουν και δράσεις, υπάρχουν και εκμαθήσεις λύρας, οργάνων κτλ. Οπότε...
1: Όλα αυτά είναι ωραία, Τάσο μου, και είναι μέσα στις δραστηριότητες των φορέων. Αυτό που θέλω να τονίσω μέσα από την εκπομπή σου και αυτό προσώπω σε σένα μέσα να το τονίζει συνέχεια, Τάσο μου, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν υπάρχει χαμένη πατρίδα. Δεν υπάρχει τραγούδι την πατρίδα με χάσα. Υπάρχει αλυσμόνητη την πατρίδα. Mm-hmm. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουν, να το καταλάβουν και να αφήσουν το κατά μέρος τις προσωπολατρίες και τις ίντρικες ή και τις κουταμάρες. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και απόδειξη τρανή ότι στις πορείες που κάνουν είναι 3,5 άτομα. Τεράστιοι φορείς και τεράστια... τεράστια σωματεία, τριτοβάθμια ομοσπονδίες και τα λοιπά και να έχουν μετρημένους άνθρωπους. Πώς προσδοκάς, αν αλήθεια το πιστεύεις, σε μία αναγνώριση ενός τραγικού γεγονότος, όταν εσύ ο ίδιος λειτουργείς ανεύθυνα. Mm-hmm. Αυτό θέλω να τονίσω, ότι υπάρχει αλυσμόν την πατρίδα και όχι χαμένη. Να το συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί που έχουν ποντιακό DNA, οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν.
0: Έτσι είναι. Η παρατήρησή σου σωστή και δεκτή, γιατί κάθε χρόνο λιγοστεύουν τα άτομα στις
1: κάτι
0: πορείες.
1: Κάτι σημαίνει.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει. Εγώ επειδή είμαι εκεί, κάθε χρόνο λιφτάζνε τα άτομα. Να λέω το και ποντιακά.
1: Ναι, σωστά το είπες, σωστά το είπες. Όντως έτσι είναι. Γιατί πες μου, πριν 30-40 χρόνια είχε τουλάχιστον 10-15.000 κόσμο. Δεν σου μπορεί και παραπάνω. Πρέπει να έχει 50.000 κόσμο. Γιατί Θεσσαλονίκη μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα για την Κέρκυρα. Καλή τη ώρα.
0: Δάσκαλε, εγώ πάλι θα το πω. Είμαι ρομαντικός. Μόνο οι ποντιακής καταγωγής όσοι ήταν στον Εύξηνο Πόντο εκδιώχθηκαν και γενοκτονήθηκαν. Από τις πατρίδες, οι Μικρασιάτες, οι Σμυρνοί, οι Καπαδόκες, εκείνη τη μέρα που είναι?
1: Έχω να πω το εξής.
0: Να το ρίξω εγώ, γιατί το βλέπω κάθε χρόνο. Σου λέω, το βλέπω, είμαι εκεί κάθε χρόνο.
1: Λοιπόν, κοίταξε, εμείς ως πολυπληθέστετο στοιχείο από την από τον ξεριζωμό ξεκινήσαμε έναν αγώνα. Εγώ μένω σε αυτόν τον προσωπικό αγώνα, ο οποίος θα συμπαρασύρει και αυτά τα τμήματα της Μικράς Ασίας, που είναι και αυτή η δική μας.
0: Έτσι.
1: Θα τη συμπαρασύρει. Αλλά πώς? Όχι με αυτή την νοοτροπία. Όχι, Τάσο μου. Πρέπει να το πιστέψουν. Ιδάλλως, αν δεν το πιστεύουν και το κάνουν για το Θεαθήνε, καλύτερα να το παρατήσουν. Έτσι κι αλλιώς χαμένο χρόνο.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω άποψη γιατί
1: όχι,
0: το
1: έχω,
0: κάνουν. Γιατί
1: έχω άποψη.
0: Δεν έχω ενημέρωση. Αν έχω κάποια στιγμή την ενημέρωση, όχι, γιατί το κάνουν.
1: Εμένα τα γεγονότα με οδηγούν στην άποψη, σε αυτό που θα πω.
0: Εκεί...
1: Τα ίδια τα γεγονότα, Τάσο μου. Με συγχωρείς που σε διακόπτω, τα γόρια με μέλη και με αμφόμελο, αλλά τα γεγονότα με οδηγούν εκεί. Και βλέπω ότι μέσα από τις ενέργειες, τις πράξεις των φωστήρων, των ποντιοπατέρων, λοιπόν έχω λόγο και μην τολμήσει κανείς να μου ορθώσει λέξη. Έτσι κουβαλάω 55 χρόνια βάρος μέσα σε μια σκληρή πραγματικότητα με έναν τεράστιο και σκληρό αγώνα. Δεν μπορείς να λειτουργείς με τα δικά σου, ας το πω, προσωπικά ωφέλη, είτε κατά φαντασία αυτά της μορφωροδοξίας. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώ. Μόνο αυτό είναι. Δηλαδή, έχω τη διαφορά με τον Τάσο, την πληρώνει σύσσωμο το ποντιακό στοιχείο και ο αγώνα που γίνεται. Έχω τη διαφορά με τον Μιχάλη, πάλι το ίδιο συμβαίνει. Άρα λοιπόν, γιατί να μην υπάρχει σύστημα το στοιχείο? Δεν είμαι ρομαντικός, είναι η πραγματικότητα. Γιατί να μην υπάρχουν όλοι ενωμένοι και να κάνουν μια πραγματική πορεία, να δούμε κανείς θα βρεθεί εμπόδιο να το σταματήσουν στο προξενείο όπως τους γυρίσανε πίσω?
0: Βλέπω τον προβληματισμό σου και είναι εύλογος ο προβληματισμός σου, δάσκαλε.
1: Είναι γιατί δεν είμαι μόνο καλλιτέχνης. Είμαι πάρα πολλά πόντιος αγόρι μου. Προφανώς. Με συνείδηση. Πρώτα αυτό είναι και μετά όλα τα άλλα.
0: Θα το κρατήσω. Μ' άρεσε η παρατήρησή σου.
1: Να το κρατήσεις.
0: Τυχαίνει να είναι από τις λίγες φορές που μιλάνε οι καλεσμένοι για τέτοια θέματα μείζωνα. Είναι μεγάλα θέματα.
1: Μα αυτά είναι. Αυτά είναι τα θέματα. Το να παίξεις το πανηγύρι και να τραγουδήσεις χωρίς... Καλά, αγκρασιά. Αυτά είναι τα θέματα, τα σοβαρά.
0: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα.
1: Ευθύνη.
0: Και αυτά εδώ είναι μέσα στην ευαισθησία.
1: Αυτά είναι η αιχμή του δόρατος για να υπάρχει η καθημερινότητα.
0: Οι φορείς, οι σύλλογοι κλπ. Κλπ.
1: Πρέπει να το καταλάβουν ότι ενδιανός είναι η ισχύ με την πλήρη έννοια του όρου. Δεν υπάρχει άλλη.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι γραφικό. Να
1: δεν είναι γραφικό καθόλου.
0: Λέει ο άλλος.
1: Αφήνεις κάτω τους εγωισμούς.
0: Τι να πάω.
1: Δεν είναι. Αφήνεις κάτω το εγώ σου. Και πας για τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον παππού σου και τη γιαγιά σου.
0: Κάποτε,
1: πόσο πιο απλά να το πω.
0: Δάσκαλε, κάποτε ξέρεις τι είπα σε έναν αγαπητό καλλιτέχνη. Είναι ο Λάζαρος ο Κουίνογλου εδώ μαζί μας. Γεια σου, Λάζαρε.
1: Καλά, Λαζαράκη.
0: Αφού ήρθαμε και είπαμε επί προσωπικού, του λέω αν είχε σουβλάκια, λέω θα ήταν γεμάτη 19 Μαΐου. Θα ήταν. Δεν είμαστε σοβαροί.
1: Δεν είμαστε σοβαροί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή αντιμετωπίζουμε τα πάντα με εύθυμο χαρακτήρα και διασκεδαστικό. Αυτό το όργανο που κρατάνε τόσοι χιλιάδες καλλιτέχνες σήμερα, παλιοί και νέοι, ξέρουν από πού ήρθε και τι πρεσβεύει. Ξέρουν τι έχει τραγουδήσει.
1: Μην ανοίξεις αυτό το κεφάλαιο.
0: Όχι,
1: γιατί θα
0: τα ανοίξουμε.
1: Δεν θα ανοίξω
0: και ας φτάμε έναν εκπομπή.
1: Άλλη εκπομπή.
0: Σε άλλο χρόνο.
1: Κράτατε για άλλη εκπομπή. Ναι. Έτσι, να το πούμε για να δώσουμε, να αποδώσουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα και τα το δίκαιο το δικαίω. Να μην αδικήσουμε κανένα. Σε άλλη εκπομπή. Σε άλλη εκπομπή.
0: Τέλος πάντων. Ο Μαρμαρίδης επίσης ο Τσάμ γελά. Το γελάστε. Τα ακούς και σ' αρέσουν. Άκουτα και κράτα τα κιόλα.
1: Και τα γράφει όλα.
0: Και γράψω να τα και στην κάμερα και στο μαγνητόφωνο. Θα παίσα τα στην επανάληψη λοιπόν όλα. Και στο YouTube θα ανεβάσα τα. Αγαπητοί ακροατές, αυτός ήταν ο Μιχάλης ο Καλλιουτζίδης. Είστε όλοι καλεσμένοι στον ακριτικό κύκλο για ένα, θα έλεγα, πολιτιστικό ραντεβού, το οποίο συμβαίνει τα τελευταία 29 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Α, έτσι.
1: Ναι.
0: Και Μιχάλη, πες μας πάλι μία για την εκδήλωση που έχεις οργανώσει.
1: Λοιπόν, είναι ο τίτλος είναι «Γενέτειρα». Αναφέρεται στον πόντο μας και στην Κρήτη μας. Λοιπόν, θα έρθουν οι συνάδελφοι μου από την Κρήτη, ο Βασίλης ο Ξυλούρης και ο Ζαχαρίας ο Ζαχάρης ο Σπυριδάκης, και εξαιρετικός λεγάρης. Λοιπόν, και μαζί μου θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα. Πριν αυτό όμως θα... ο Ζαχάρης ο Σπυριδάκης, και εξαιρετικός λεγάρης. Λοιπόν, και μαζί μου θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα. Πριν

0: οποία δείχνουμε βέβαια και αυτόν τον πολιτισμό. Και το πανηγύρι είναι πολιτισμός σε όλες τις παραδόσεις μας, και κρητικά και υπηρώτικα και θρακιώτικα υπάρχει το πανηγύρι και το λατρεύουμε το ελληνικό πανηγύρι, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να στηρίξουμε και ανθρώπους οι οποίοι κοπιάζουν, ομάδες ανθρώπων οι οποίοι κοπιάζουν και κάνουν και τις πρόβες τους, τσιρώνουν τον χρόνο τους
1: και με την αγάπη τους δίνουν το είναι τους για να γίνει αυτό που θα παρουσιάσουμε.
0: Και φυσικά θα ακολουθήσει και κριτικό και ποντιακό γλέντι.
1: Εννοείται. Επέτρεψε να μόνο μία φράση να πω, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι φίλοι ακροατές δεν το γνωρίζουν ακροάτη σας. Στην τραπεζούντα υπήρχε συμφωνική τραπεζούντας. Συμφωνική, επαναλαμβάνω. Όποιος μπορεί να το καταλάβει και να το κατονίσει, καλώς. Όποιος δεν μπορεί, πάλι καλώς.
0: Συγγνώμη, δάσκαλε, θα το πω, το λέω και σε τέτα τέτ. Αδά καλά-καλά στη Μακεδονία σχολεία και είχαν. Και είναι γεγονός αυτό. Είχαν πίεση από τους Βόρειους Βαλκάνιους.
1: Έτσι.
0: Και δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ελληνικά σχολεία στη Μακεδονία. Και την εποχή εκείνη, μέσα στην τουρκοκρατούμενη τραπεζούντα, υπήρχαν πανεπιστήμια.
1: Μεσουρανός ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας.
0: Ποια αρχαία Ελλάδα, ξεπέρασαμε και τους Ευρωπαίους τα χρόνια εκείνα.
1: Ποιο, Ευρωπαίοι δεν υπάρχουν. Ευρωπαίοι ήσουν Έλληνας, άστο.
0: Για την εποχή εκείνη.
1: Δεν υπάρχει Ευρωπαίος.
0: Οι Πόντιοι Έλληνες ξεπέρασαν και τους Ευρωπαίους.
1: Η Ευρώπη ποια είναι. Ποια είναι η Ευρώπη. Ελληνίδα ήταν η Ευρώπη. Άστο, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
0: Αγαπητοί ακροατές, αυτός ήταν ο Μιχάλης Καλιουτζίδης, ο μεγάλος Μιχάλης Καλιουτζίδης. Έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε δεύτερη φορά στο Πόντου Άνασμα και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Δάσο. Σε υπέρ ευχαριστώ.
0: Να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές που στάθηκαν και σήμερα δίπλα μας, τα παιδιά των Ακριτών που ήταν κοντά μας στο στούντιο, τα μηνύματά σας, τα τηλέφωνά σας, την αγάπη σας μέσα από τα live που δείξαμε, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τετάρτη. Η επανάληψη της σημερινής εκπομπής θα είναι την Κυριακή στις 1 με 3 το μεσημέρι. Ο Μαρμαρίδης ο Γιώργος ήταν στον ήχο, στο τηλέφωνο, στην κάμερα, στα φώτα και παντού, δεν θα τα πω τα υπόλοιπα, πολλά, να μην κορφεύωσαι και όλα και ματέζνεσαι, να ξέρεις θα το είπα, είναι καλό να κρύφτω πολλά πράγματα. Να ευχαριστήσω επίσης την Μελίνα την Πουρτουλίδου που κάνει την ενδιάμεσο αφανής ηρώας, η οποία επικοινωνεί με διάφορους ανθρώπους έξω και μέσα από το σύλλογο. Να ευχαριστήσω τον Ζαρογουλίδη τον Παναγιώτη για τη στήριξη, ο οποίος είναι απίκο. Ό,τι καιρό και να κάνει, όπου και να είναι, μας πλαισιώνει με τις όμορφες αφίσες του για το Πόντου Άνασμα. Την Κική την Ταρατσίδου που συμβάλλει και αυτή στα βιογραφικά με τις τροποποιήσεις ή κόβει, βάζει, προσθέτει, αφαιρεί κατά το δοκούν, ό,τι την πω κάνει. Την ευχαριστώ και αυτήν. Και άλλο το να λέω βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο των Ακριτών, οι οποίοι άπλετα μου δίνουν το χρόνο και παράγουμε αυτό που λέγεται Πόντου Άνασμα στο Ράδιο Ακρίτες 102,3. Χίλια ευχαριστώ που ήσουν και πάλι εδώ, δάσκαλε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και στο Ιπανιδίν άλλο μίαν.
1: Να έχει ο Θεός όλους καλά, τους φίλους μας ακούσαμε και τις φίλες, και εσένα ακόμα περισσότερο, το Δάσο μου και τον Γιώργο, και πάλι ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Ού στην άλλη Τετάρτη, τελευταία εκπομπή, ωραίαστε να μην χάνετε το, και που ξέρουμε, μπορεί να κάνουμε και κάνα έκτακτο από πίσω καλοκαίρι, έτσι ζόρικο. Έκτακτο όμως, κάτι έχω στο μυαλό μου, θα το δούμε. Ού στην άλλη Τετάρτη λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, να είναι η Παναγία με τεσάς.
2: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Μαντόνα, έλα να λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Εύρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσας δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
3: Έλα, τι έχουμε, πού είσαι?
4: Έλα ρε, για σουβλάκι.
3: Για σουβλάκι? Πού για σουβλάκι?
4: Σου είπα μόλις, για σουβλάκι.
3: Ρε αδερφέ, με κοροϊδεύεις? Όλη η πόλη σουβλατζίδικα έχει. Πού ακριβώς?
4: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά εγώ είμαι για σουβλάκι.
3: Πω ρε φίλε, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν σήμερα.
4: Ρε εσύ, το όνομα του μαγαζιού, για σουβλάκι.
3: Πού αλλού, για σουβλάκι. Ιθάκης 52, γιατί
5: είναι για σουβλάκι, είναι καλό.
3: Θα μας βρείτε στο eFood, αλλά εννοείται πως έχουμε και δικό μας delivery. Εξυπηρετούμε τις περιοχές Εύωσμο, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Ευκαρπία, Νικόπολη και Ανθόκηπους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να φέρουμε το φαγητό στην πόρτα σας είναι 2310-57-1111. Τα λέμε στους δρόμους.
1: Α, ξάμπιντς το φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
0: Λάζαρος.
1: Ντο λες βρε ο Κνέα.
0: Λάζαρος είπασε.
1: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας?
0: Γιοκ, Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζα και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα. Και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
1: Να σαν εσένα ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
6: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

σκοπό τη διάδοση της γνώσης γύρω από την ποντιακή παραδοσιακή μας μουσική και τα παραδοσιακά όργανα, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου διατηρεί στους κόλπους του πρότυπο μουσικό εργαστήρι εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Διδασκαλία Λύρας και Κεμανέ Γιώργος Πουλατζακλής. Διδασκαλία Νταολιού Κώστας Ζώης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα γραφεία του Συλλόγου Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 667 891. Ακρίτες του Πόντου. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

δεξιά κάστρων χρυσόχτιστων, λιβάνια χλωισμένα, ζευριά μόνον χαλάσματα και καταματωμένα. Στον κάστρον κόσμος με λυσεύ και μου χαπέτια ήνταν.

αίμα μου να κρατήσω χρόνο και τη γερά μου τα ζέσα. Τα λώματα μου αδιάκλειστα, τη θύμησή μου γερέσα. Να σπέρτς πατρίδα σπορικών, σου μιλετή τα κάρδιας. Για τον, το μονοκέφαλον,

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλα τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήριο ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
0: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
3: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
3: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
4: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
5: Σόνα! Έλα να λέω σενκά.
6: Στο φόρε, το έντον ξάν.
5: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
6: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
5: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
6: Μπράβο σε σένα άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
5: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
7: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
7: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
0: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
3: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα, γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα, με τον Τάσο Παρασκευόπουλο, κάθε Τετάρτη, 7 με 9 το βράδυ, μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Ποντουάνασμα, συντονιστείτε.
0: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
1: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
0: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
1: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
0: Ραδιοακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάθης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5η 25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου. Μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.
2: Ο κύκλος του χορού ανοίγει και πάλι στους Ακρίτες. Μια χορευτική παράδοση που κρατά χρόνια. Τμήματα για όλες τις ηλικίες.
3: Πρόβες χορευτικών τμήματων. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Και κάθε Παρασκευή παιδικό τμήμα 7.30 το βράδυ και τμήμα νέων παραστάσεων 8.30 το βράδυ. Τηλέφωνα για πληροφορίες 2310-667-891 και 6978-5532-86.
2: Η μεγάλη οικογένεια των Ακριτών σας περιμένει να ανοίξουμε ξανά μαζί τον κύκλο του Ποντιακού Χορού.
3: Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με το Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με το Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με το Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργο Στεφανίδη, Στάδη Τσαρίδη στο τραγούδι, Κώστα Χιαμίδη στη λύρα, Γιώργο Χιαμίδη στο αγγείο, Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό Παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάθης Τσαρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών, μουσικό εργαστήρι ακριτών, ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου, χορευτικό ενηλίκων ακριτών, ποντιακό γλέντι, Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου, χορευτικό συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου, ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου, χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου, συναυλία με τίτλο Γενέτειρα, Κρήτη και Πόντος, μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

Τώρα εσύ, μόνο λιθάρια περνάνε πουλίκι και λαϊδί. Μόνο λιθάρια περνάνε πουλίκι και λαϊδί. Δεν βρω ποκικρατία, ούτω τώρα εσύ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Κοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
1: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Η συνάντηση, η γιορτή.
1: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
2: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών. Μουσικό εργαστήρι Ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών. Μουσικό εργαστήρι Ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Εικοστός ένατος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος της παράδοσης και του πολιτισμού ανοίγει και πάλι.
1: Ακριτικός κύκλος. Από 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
2: 6 ημέρες γεμάτες με τα χρώματα και τα αρώματα της παράδοσής μας.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Ο κύκλος μας ενώνει και πάλι.
1: 29ος ακριτικός κύκλος.
2: Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ράδιο Ακρίτες.
1: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, ο Ξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.
1: Πόντου Άνασμα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, μαζί μας ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης. Πόντου Άνασμα, συντονιστείτε.

πρόγραμμα του 21ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι.

Μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Ένατος ακριτικός κύκλος.
3: Οι κορυφαίες εκδηλώσεις της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου έρχονται
2: 25 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.
3: 29ος ακριτικός κύκλος. Το σημείο αναφοράς του πολιτισμού μας.
2: 29ος ακριτικός κύκλος.
3: Η συνάντηση, η γιορτή.
2: Ακριτικός κύκλος έρχεται και θα συναρπάσει.
3: Πρόγραμμα του 29ου ακριτικού κύκλου. 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό ακριτών. Μουσικό εργαστήρι ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Χιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.

0: Μπράβο.
1: Πρόγραμμα του 21ου Ακριτικού Κύκλου, 5-25 Ιουνίου. Παιδικό χορευτικό Ακριτών. Μουσικό εργαστήρι Ακριτών. Ποντιακό γλέντι με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο και το επιτελείο του. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χορευτικό ενηλίκων Ακριτών. Ποντιακό γλέντι. Γιώργος Στεφανίδης, Στάδης Τσαϊρίδης στο τραγούδι, Κώστας Σιαμίδης στη λύρα, Γιώργος Σιαμίδης στο αγγείο, Νίκος Φιλιππίδης στον ταούλι. Σάββατο 27 Ιουνίου. Χορευτικό Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Ντίσσελντορφ, Οξενιτέας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την ορχήστρα του. Κυριακή 28 Ιουνίου. Ποντιακό γλέντι με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και την ορχήστρα του. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Χορευτικό παραστάσεων Ακριτών. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τον Θεόφιλο Πουταχίδη και το επιτελείο του. Τρίτη 30 Ιουνίου. Συναυλία με τίτλο Γενέτειρα. Κρήτη και Πόντος. Μια μουσική σύμπραξη δύο σπουδαίων πολιτισμών. Βασίλης Ξυλούρης, τραγούδι Λαούτο. Ζαχάρης Πυριδάκης, κριτική λύρα. Πόντος, Μιχάλης Καλιοτζίδης. Συμμετέχουν Δεκαμελής Ορχήστρα Ποντίων Λυράριδων, η Χοροδία των Ακριτών και Βυζαντινή Χοροδία. Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων, 8 το βράδυ. Χώρος εκδηλώσεων, πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου.